0: Πείτε μου, για να μην έχω πρόβλημα, θα πρέπει να κάνω τον πάτο, θα πείτε μου, ας πούμε, στο σημείο, αφού είναι καλά, σε καμία μπομ, που λύσε μου, σαλάμα, για να μην τρώμα, δεν διάφορα, σε σου πει, σε σώνα, νούμερο 1, TYID, σαλάμα, σε ποιος, αλληλούια, praise the Lord, αλληλούια, και εσύ, τι άι, το μου πει, ας πούμε.
1: Nabati ang tulumanon. Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.